Πολύ πάνω γιου την λιντή κυβέ αρτεντάν Μάνος Χατζηδάκης ειν η δολοφόνη για τα τουρκτσετε κατηλέρ αντλ εσέρι του Ιουτουκ. Σονρακή η κυσιαρκή ανατολούιλα ηλγιλή. Ηλκή Μαρίκα Παπαγγή καταραφεντάν σε σελεντήριλέν βε μπίντοκους γιους γερμίσε κυς δέκα η δεδηλέν αιδίνικος χώρος για τα τουρκτσετε αιδεντάν πυρ δάνς αντλ σιαρκή. İkinci şarkı ise Yovan Çavuş'un bir rebetiko şarkısı. Gerçek adı Yanis Eğricidis'ti ancak tüm rebetler onu Yovan Çavuş olarak tanırdı. 1893 yılında Karadeniz kıyısındaki Kastamonu'da doğdu. Osmanlı ordusunda Çavuş olarak görev yaptı ve bu nedenle Yovan Çavuş adını aldı. Dinleyeceğimiz şarkı kendisini konu alıyor. 1942 yılında Alman işgali sırasında vefat etti.